0: Καλή κατώ, λέκα μαχέτ.
1: Καλό φέλα.
0: Χρήτσα πανάστα χόμ. Τι μέλα μαχα του έκ.
1: Τι μέλα μαχα του.
0: Ο κέλα για άντεθε, ναι, στήστα μέλα.
1: Καλή κατώ, λέκα μαχα του. Κόγω φερε κάνω γεντατέ, αυσί με.
0: Ο κέλα και φερε κάνω τέκελα κατώ, λέκη, ούτε, λέω, ρεχά και ρασάστηκα, ούσα ούτε. Oh, ne.
1: Kala gato le ka maghet.
0: Kala gato le ka maghet, se batho.
1: Mm.
0: Eh, ya ne wa. Ah, e ke go panke ke le tele bona he mo gato.
1: Oh, ya.
0: Ke go tsane go ka tso a khone. Ke le tele go nna le gato le molema. Ke le tele ntate. Ne ntate le fapatsane la Maria Sole. Ke le tele ntate. Se kukuru kopola khudu le ha o ka swa o kutimo fo wethu ke lete le bomme le bontate ke lete le bonkhono le bontate mogolo le bontate go lokela go la mhang wa mogena hle bontate mo dia tsebe bontate matlasiro se fumane pala bohle ka o tsala ke rata le lona di buhudi tsa ka a o
1: pepe